0: Μαρέπι φελίνο.
1: Μαρέπι φελίνο.
0: Μια ρα πανάμνη να ρατσισούς.
1: Μια ρα πανάμνη να κάνει να ρατσισούς.
2: Μια ρα πανάμνη να ρατσισούς.
0: Τον γασού πεπί μαρί.
1: Θα πέσαι κανά μάνα.
0: Γιετούκο.
1: Θα πέσαι κανά μάνα. Πλήρα τα πάμε στα κερά να την βοηθώ. Και θα την αναζάβα. Αλλά γιετκέντα ρατσισούς.
2: Yes, el reto.
1: Y bien brazo suco. Y bien banga está aquí.
0: Una mira, Pepe Marí.
1: Mira, mira, me hiciste que en casa anda a tener una mujer.
0: Ajá.
1: A dulce guani. A dulce ya. A dulce para tomar luz. Ya curso Wandi, que la casita de Tawata la cabeza. Ya curso Wandi, para cumplir. Y la hermana en paz de la
0: cuba.
1: Y vas a capinar ahí.
0: Vas a capinar ahí.
1: A pinar ahí de papá tatao ya.
0: Y ya. E que etiqueta rul?
1: Ah,
0: e tu.
1: E ira moa sul kawa sare o pro talo atas na na na. E tem braço tu to.
0: Morar sem dita Pepe Marie.

0: RFF Radio.
1: Μάρα Επιφαλίνο.
2: Μάρα Επιφαλίνε.
1: Μάρα Επιφαλίνη.
2: Για ράμπα να ρε μιάνα καμιά να ραντζεσούς.
1: Για ράμπα ρε μαντζίν. Να ραντζεσούς.
2: Εμισότα να ρε μάντα λίπιν ρε εσύ και φαν μην διάν ροϊβούτη. Νουμήν τούμπ να ρε πάβει λούμα να κούα. Άσα ούτε και μιχαίω να μιε λάλαν σόου τα πριο σόου. Εμπα μαγκάτα κανχύρα. Αφαλίνα πιβάτα ήσαν αν σαν άντρων ο Ιάινακο. Ατονί κοράλα διατήμα ο Μιαρτφέν. Για πίναν ή αν που ανώνει φασάβακο χειρανή νένι ρανουρσού. Ατούλτσα μανούκανα ο ανιακούνα νέν ρανουρσού λαλό. Για τούλτσα κουά ο ανί κοράλα διατήμα ρχέτσα ο Μιαρτφέν. Φίλου παστούρα ρούα μιάρα μιασάου. Για τον τακούα ο ανιακούνακο για βανακέλη νεν μίσα στα τιάρε άρε λαλάει να σφικέλη ρίβστερα να άρφε ισούρ καβακάς μάμι παστούρε μίλας ραματουρουθέτ μα ταμτίνα με ανακάβε νεν μια θελέμα που ημένα νένι ρανουρσούα σε εφαν τον ουρανάν χειρατέω. Πιπέρα μαρτωρίνα. Για τον τακό αγώνει Κριστιαν να πιέραν φάβα καρέτσο μνη θέλε μαμάν ρουσού. Να ρίν κι αστούρα μα πάν ρουφάτ. Όρι πέτ μου βάτ στήρ. Τσο τα τσίρ φαβορά είναι άφα τα ομάλ. Και μου ραρσού αγώ να ρωτέλ μιάνακα. Αγώ ράμψε σάμ βάτ. Τι λιέν σφάγκα μιάνακά. Αμα του αλπιρτίνα. Μιωσε πάρανι μιάνακά. Είσαι μάρσον βάτε ο τόπτο. Αυπούρα πιάρα μούνα. Είσαι άνς ματάν βουάνγκ. Τέτα μια να κάβει ο πισθέγκη. Ραματούα ραμπίνα είναι μανασάρι. Για τον τακόν γύρα βουάνι σαν καϊδαρι χέτσα. Ραμα πέρτ. Ματάν φρανσίν. Είσαι σαν τίτιε. Μάμαν μητή. Μάμαν φεϊζούρ. Ματάμ Εκδίς, ματάμ Μαλάλα, Παφάρα, ματάμ Κουλούινα είναι Θαρασότ. Είσαι ο Ρίβ Πρεζιτάν, είσαι ο Ρωσέ Μαθλουαράν, Τατανσινά, Σινουμένα, Βατφούτσι. Που θα πάει ρέζα να κούα νύσα να καπιλέζα να ρέτσα είναι μια θελέ μαντράν βίλα πιτάφου. Ωρα μα το βλούλα με ανακάζω τι τα μάζω. Του που κλαρίσει με εκένα, νούρση φαμπρίσιν βάρτω την ασαμπούτη. Μαστούρ τα κουψένα σματάμ λάλα ταντίστα, αρήφη τα με ανακαύκέλε ο τσιμτένα. Που θα πάει ρέζα να ηρωτού κατσάν μάνα να ούλα να σύντσι σαλάμα ρηγέτα, να είσαι νησί ασκιόν χείρα. Αντεμάντα νέχαν με βαούλα να σύφα σαλάμα να τα πήρα καβάζει λέω. Και μακία φα άπιχο ανώνει φα σουάβαν Ιησούς Χριστί. Και μεράρ τούτο λουάν μαφνάρ τα ότι και ριέτσα τούπκου που τα είναι Ιησούς τα χούλου.
1: Νιν τούπκου, μέκα σύρκαν τίτα ρε μαντίνι.